Ακίνητ. Μισ αδέφαφεν. Ω! Νομίζω ότι είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι στην ώρα που είναι.